0: Ζένεπ. Κλάδι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είσαι αγωνία.
1: Μπρικάτσε εδώ.
0: Μπρικάτσε από
1: σένα. Τι ωραία,
0: Ζούλια, μου είσαι καμπράζιλια.
2: Κόνσε, θέλω, έκανα και